Όμως όσα είναι το ρεμόντ άρπιστα κάσα να σοφερέ με το έδι άρε εκεί να σε ο ρεμόντ άρπιστα στο μάρι μπίσιν πακκαβέτης καουκουράις καβέτης αίστιαρτης. Μου πιστεύξα τέχνα